0: Radio.
1: Wow, oh. Ο Πίσεν δεν είναι ο Στάσου, α. Αγριώδη. Κομπλέτο, καντέλα.